ξέρεις, μίλα αγατσούμεν, το βορκές είχε μίσ, μίσ τουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειμ λούρ.

στα πανέλα και ζάμους μόνο κογέρασα για σκαπέρα. Γεια σας! Γεια σας! Αρήμα!